πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ, νουκα φρακάσω. Το αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πολλά πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate φερτώ, σα συνειδητού να φερτώ. Μισό ρολόγια, designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ.